0: μου έλεγε από σύγκα. Μερά πότε να νίκε νομιλή του Αντού. Ο κακή χαμισέα ο νένε πέτρο σε βασίγγι, πέτρο σε βασίγγι. Κάποιος του ρούντυρε, προπέρ παντιντού την κοκοκοκο, τα βακανά, γάρι μόνο τα βακανά στην αμονάγη. Εγώ θα πω ένα γέντα μου στα ουρά μου, να βάλω καφή να κόβω ένα αγέντο που θα κονοκέρω το στα ουρά. Κοδέρικα μου πάνε κόβω. Πέτρο σε βασίγγι, εγώ θα κόβω ένα γέντα μου στα ουρά μου. Ο Σιλάμος από τα βούρα του βρουκπάτα στις πούτανε του πούτα απίτσι με φερανού είχοπε. Να ρε με έχω μαγείριο. Κι αν είναι νομουρογκό αν ποντά του, με έχω μαγείριο. Δώσε την έκονα κουάτα νομουρογκό ναι. Γκασές παιδαγούμα ο Ντιγουρά και νιώ φανικά συμφέρει του πούτα ημός κουάταγκός ο νομουρογκό νιώ του. Πήρε λίτσα αν του καρίγιο και μου σνίγε, τώρα μπήρε και τα ρισκάμα. Τι δύο λάκου συγκάμα, ο τουντά μου ήγρα. Βακόνα κουάπε και νομπηρή και ταόν του έβα του ντάμου ντρά του γιουκλήρε. Ετού αναπηρντέ ο σύγκαπο νομουρογκά μου τα του κούρουγκα. Πάτ και εγκάλι χωρό ρε του οφογάι. Το τι σημεία του ουρου στήλγω ότι δεν τέει κάμα κουάρι και αντρού. Αγγε μόμπρια χαρά είναι. Το μαρτυρό ο νομπηρή και τέκα πηγκάρι κουάπα μου και κοσορή μου ρίμα κομμέο. Να γι' ο κογκέρι κουάπα μου του πούρου χωρίου του ντακόρου γιωγδόγου. Καρισκά με του αγαπτάρι ρε τα σπόγκα γάι. Μια μου ετού ο σεβασιμίνιο στα κορέ της από σπόγκα. Του ήταν μόνο νομινίτε, ακούτια, sorry. Νομινίτε, κύρο, ουαρέ κύρο ζήμε να μόνο μου τούβουνε. Αμία πάνε αριατέρα 140. Αλλά να κύρο να μόνο, ο μουριά που του καρενθέ 140, θα του καρενθέ 120. Τα πνώσεις βαρουάς κύρο γεντή. Τα ριβαρουά του γεντή, ουαρέ νομινίτε τον γάντη. Μακόρα το καμπίτω τα μτού.
1: Αο βαρουντή κάποι είναι να βατέρα κου... Από δύο κάντα να πω νίκη.
0: Αυτή
1: η πόγκα ή χωρόκη.
0: Κάντα να πω η πόγκα βαροντή. Τα του λίγο το νιωρε τούα, μου μιλά φύρα του ινδύρε, μου κατσί και τούα, κάποιος κονον παμπατερό. Του ινδύρε, εγώ του γονομπάκη του ινδύρε, μου μπάκη του ινδύρε μου νομγκόγκο, του ινδύρε μου να μονταζάρει του ιουχύρε. Τώρα ινδύρε κονον παμπατερό, μου άντε κάτω ινδύρε κονον παμπατερό, εγώ χωρίζει δεντούρα, μου άντε γυβίσα ετού αρισίγα. Εγώ το μουρογκοντάνο, Ogunum rongam bume, ogunum rongam bumbari, ogunum rongam bundatu, gosina. Makuan sendo do injiro, zendu ke o numa injiro kon bambatere wadi zendu ke marasu ya zenit pamus nene kupura wakwen. Injire mo muramba mo ene watandas mo muramba mo muramba baki mo natu injira. Tiu kire, makura tatu ziko.
1: Ya rong.
0: Ewe, nitu akambe kebu.
1: Tumpendo resili?
0: Ando.